0: όλα. Κάνει και μη τιμωρούν ζώδια. Να σε αναλυνά. Τα παιδί τριγωτσά όλες τα άνθανε μη τριγωτσά.
1: Αν τη λένε γίγη μπορεί να τη γίγαλα. Χαρέ αλλά. Αν τη λένε γίγη μπορεί να τη γίγαλα. Χαρέ αλλά.
2: Ο τάχαρ τον εμπόντσι λάιτσο. Αγώ ονάρε ζόγκολ δεν υπολόγουσο. Κιντου δίνω άσιβο. Τόμε μόριβο. Νίσσε μόριβο. Αρε δόρυ κάτι τέκο τόλκο ολέγιο. Μόριγολα. Κουτέ κουμάρι τσιο μόριγολα. Τακ νέιτα. Τα δέχω που εμείτη σώζε ιδιο. Τσιμτη κουμάρι τσιο μάνε σώζε βαζουγόντρε. Η κόρτανα μισέρε. Καχάρι πατρού ζεμτη πόντε κοθάνα ο μπάρε. Σε μόριγολα. Αμπιβάτω όπως τα ρε μόριγολα. Τζιέμ κόλα. Σίδανο χωτζάρι σου κουπαϊλά.